Κόρα! Τώρα κι άλλο κι πολλά! Α! Πάτνε μπότσαμε! Κάτι τόκ τόκ και πολλά!